Θεσσαλονίκη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ζευγάρι είναι έξω μες στο κρύο. Που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

0: Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Έμπνευση 107 FM.

της φρίκης ενθύνη και αιρεία αναμένω μια φωτογραφία του δόλιου παιδιού που σας πει.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν. Να είστε καλά όλοι.

κλείβει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως και μένεις πάλι

ξέρεις, παντού φωτιές μέσα στου χρόνου, πιστοές πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός, και εσύ στην πρίνη μοναχός.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.